Ο Γκουν, ο Ρουμίλα, ο Σουν, ο Μπαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό, ο Γιά, Ελεγουά. ¿Cuáles de los emiseros de Olumare se me reclama? Quisiera saber quién será mi santo.

0: Ογκούν, Ορουνίλα, Οσούν, Οβαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό,
1: Οβαταλά,
0: Ογιά, Σελεγουά,
1: Γεμαγιά.
0: Κουάλες τελος εμισέρος τελου μάρε, σε με ρεκλάμα, quisiera saber quién será mi santo.

ο Γκουν, ο Ρουμίλα, ο Σουν, ο Μπαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό, ο Γιά, Ελεγουά. ¿Cuáles de los emiseros de Olumare se me reclama? Quisiera saber quién será mi santo.

0: Ογκούν, Ορουνίλα, Οσούν, Οβαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό,
1: Οβαταλά,
0: Ογιά,
1: Σελεγουά, Γεμαγιά,
0: Κουάλες τέλος, Εμισέρος τεολουμά.
2: What's up? This is Partner Stranger, and you're listening to Rhythm and Soul Radio.
0: Se me reclama. Quisiera saber quién será mi santo.